Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς. Θα ακούσουμε το κυπριώτικο σκέτς «Η Ζιβανία του Παναή» του Βασίλη Κωνσταντίνου, που πήρε μέρος στο διαγωνισμό κυπριώτικου σκέτς 2018 που διοργάνωσε το ΡΙΚ.

0: Το βουλβό μυριάνθι. Εγώ που σαν πάω στον καφέ, ναι.
1: Χα, είσαι στη δουλειά του Παναή πιάνει. Αλλά μα ο άλλος είναι αθιάσερος.
0: Γιατί μπάλε τι γενεκα, άρκεψε την γλώσσα της. Είμαι αθιάσερος και είμαι αθιάσερος. Έστον καλά για δουλειά μου να πω τα εμπλεμένα.
1: Θωρώ το που στρέφεσαι έστω σκοτωμένος.
0: Μα περάτε μου, εξύπνησες αφορμολογημένη πάλι.
1: Πως τα μένει που ξύπνησα.
0: Και να σου φταίξω εγώ. Εβουράσαι κανένας που τα χαράματα να αρκέψεις ζήμωμα. Α, να πιένει τσάρκες και να κατσαρίζεις μες στο σπίτι.
1: Έλα γε μου τώρα, ενοχλήσαμε τον Παναή. Σαν ετσιμάτουν του καλού καιρού. Άτε, πιένε να πάω να δω αν μπήκαν τα ψουμιά.
0: Να πάω να προωθήσω τη ζυμανία μου, γιατί δεν βουρίσω τα Σαββατοκυριακά που περνά κόσμος που το χορκώ. Κάτσε καρτέρα με σοφτώματα που εγκυκλοχωρά μουλια.
1: Εγώ ξέρω εν κάθε μέρα που σε καφενέ και η μυριάθη έμπναζει με καθημερινή με Σαββατοκυριακά. Έχω να φουρνίσω, να πλύνω, να καθαρίσω, να μαϊρέψω, γιατί μπορεί να έρθει και η κόρη μας σήμερα.
0: Εγώ ξέρω ο Θεός να έρθει υπερκυφάμε κανέναν καλοφαγία.
1: Την έννοια σου πιένει ο καφενές, το ποτόν και ο φαΐ.
0: Ου, ένα φύο να με νευριάσω πρωί. Κι ακούω Μυριάνθη, αν έρθουν πελάτες σήμερα, τη ζυβανία ανοιχώ την προσφορά.
1: Ο Θεός να σου δώκει την υγεία σου, άκου προσφοράν τη ζυβανία.
0: Ου, πάντα μου καταλάβει που η Μυριάνθη τώρα που εμπόριον και διαφήμιση. Το λοιπόν, όποιος γοράζει δυο παούρκα ζυβανία, θα του πιάσει μια μπότσα του λίτρου πουλόου μου.
1: Κόφτη τον Παναή να διάμουχτη ζυβανία. Με τσάπισε, με κλάδεψε, με τρίσε, με καζάνιασε.
0: Ακού να σου πω, αν δεν ήμουν εγώ και η ζυβανία μου, ήταν να δουλεύκεις του νιού και τ' άλλου μεροκάματο.
1: Α, τώρα είμαι διευθύντρια να πούμε.
0: Και διευθύντρια και ταμείας, αλλά ευχαρίστηση δεν έχεις. Αντί να χαίρεσαι επόκοψε ο νους του άντρα σου και έστησε επιχείρηση.
1: Επιχείρηση, λαλή. Είναι τα ωραία. Δουλεύω εγώ και διαφημίζει την ο Παναής. Εγώ στα μπέλια και ο Παναής τον καφενέ.
0: Να εν τούτον το ευχαριστώ σου. Θα δεν είπα να μην ανοίξω το στόμα μου, αλλά εσού εν υποφέρεσαι. Ο είπε μου. Αν δεν ήταν η ζυβανία του Παναή, ήταν να σπουδάει στην κόρη σου και να βρει δουλειά στην κυβέρνηση.
1: Είπα σου χίλιες φορές κόψε τον το θκιόλι. Κι η κόρη μου εμορφωμένη και βρε δουλειά με την αξία της.
0: Έτσι λαλείς εσύ και εκείνη. Εγώ ξέρω όμως πως απαούρκα ζυβανία έδωκα να μιλήσουν για λόγου της.
1: Πιένε πότιζε τον έναν και τον άλλον και πίστευκε πως εμιλήσα για την κόρη σου.
0: Έβαλα του και πιάνναν τηλέφωνο στην παρουσία μου. Αλλά εμποκίνη Μυριάνθη που να παραδεχτεί πως είναι η ζυβανία του Παναή.
1: Ου Παναία μου, έπιας μες την κουβέντα και βαρυμπήκαν τα ψουμιά.
0: Α, τιμήχες τα ψουμιά τώρα για να αλλάξεις κουβέντα. Έτσι σου μια ζωή. Αλλά αν ακούετε του Παναή, θα γίνει τον 30 χρονών η κόρη μας και να είναι ελεύθερη.
1: Παναή, έχεις το νου σου να σιωπήσεις. Μην ανοίξεις τον τη συζήτηση, εν έχω την όρεξη σου.
0: Ναι, εγώ έχω την. Επιτρέπεται να έρχεται κόσμος έσω μας να αγοράζει ζυβανία και όποτε θα πάνω να μένα ανοίγει την πόρτα να τη δω. Μη σημαίνει αν τρέπεται που πουλούμε ζυβανία να ακούεις.
1: Αφού εν της αρέσκει, γιατί αθυμήθηκες τον το θέμα πάλι. Μα αχουμάχου είναι να την κάνεις να μην έρχεται στο χορκό.
0: Στη δουλειά της είναι καταδέχτηκε να πουλήσει μια μπότσα. Αν τρέπεται που πουλούμε ζυβανία να ακούεις.
1: Και εν να την αναγκάσεις να πουλάς ζυβανία μέσα στα κυβερνητικά γραφεία.
0: Γιατί είναι κατά κυβερνητική εμπίνου ζυβανία. Αλλά ό,τι ώρα το φέρει, η ζυβανία μου θα σταγιά χορμή να τη χαρτώσω και να θα στο φακώ μια ζωή.
1: Να τα κάμι σιώνει. Άτε, πιένε στον καφέ, ναι, και πέλανε στην κελέ μου με τον τη ζυβανία.
0: Ναι, βέβαια, φακώ μα στην κελέ μα σου να φέρνω τη ζυβανία μου.
1: Τη ζυβανία ντούλαλη. Αν δεν είναι μαύρο λαό, ναι, του νημιριά, θα είσαι βρόκο ζυβανία. Με να πκεί, με να τριφτεί. Θορεί, μου έμειναν κόκαλα. Κι όποιο έχει έναν παλιάμπελο, φέρτο μέσα ο Παναής.
0: Ναι, οράζομαι, νοικιάζομαι, Μυριάνθη. Σάζομαι τους τα και εμείς πιάνουμε τους τα φίλιν τους. Γιατί εγκόψω νουρίς ο Παναής, σε καταλαβες.
1: Άρε Παναή, κι ό,τι ώραν το φέρει θα σου τα ξαπολύσω και θα πω στην κόρη μου. Θα βοηθήσει ο Θεός να την παντρέψω και να μου κάνει αγκονούι.
2: Ώστε κύριε Μαρκουλή, εν έχετε ενοποιείο στο χορκό σας.
3: Το ενοποιείο μας εμάρανε ρε Χριστάκη. Πλάσματα είναι μήνα υγεία μου, το ενοποιείο τι θα το κάνουμε.
2: Επειδή έμαθα κάνετε και γιορτή της Ιβανίας στο χορκό σας.
3: Ναι, για τσίνον κάνουμε. Είμαστε λίγα μα στα Παναήρκα πρώτη.
2: Ναι, αλλά για να κάνετε γιορτή της Ιβανίας, πάει να πει παράγεται πολύ Ιβανία.
3: Παλιά επαράγαμε παραπάνω, ο καθένας τη δική του δηλαδή, ο καθένας το καζάνιν του. Ένας-ένας όμως εξαπολύσαν τα αμπελιά. Κι ανάλαβε τα ούλα ο Παναής και κάμνη μας τον μεγάλο παραγωγό.
2: Άρα είναι τον Παναή που θέλω. Πρέπει να κάνει καλή ζυβανία.
3: Πού ξέρεις εσύ ο Παναής να κάνει ζυβανία? Αν έκοψε τσίρτες δαπάνω γε μου,

0: Εσύ είδες κανέναν άμα μπίνει να προσέχει? Τι την ώρα έσαι πιασαν ο Καϊλές.
1: Τέλος πάντων, είναι πολλά καλή παρέα σου, αλλά πρέπει να πάω. Χάρηκα για την ορυμία. Ευχαριστώ για τον καφέ.
0: Να πας το καλό και μου. Κι όποτε ξαναπιάσεις τη μοτόρα και έρθεις κατά πάνω, γύρεψε με αν ζω.
1: Να με φοάσαι και εμείς να τα ξαναπούμε. Τώρα αν είναι εύκολο σου, εξηγάς μου πού κόφηκε το σπίτι του Παναή.
0: Το σπίτι του Παναή, λάλη. Ρε Χριστάκη, μα είπα σου τόσα για μου και επιμένεις να αγοράσεις την παλιοζιβανία του Παναή.
2: Την παλιοζιβανία του Παναή. Μα εν τούτες οι δουλειές σου, ρε Μαρκουλή. Να κάθεσαι στον καφενέντζο να κακολοάς τη ζιβανία του Παναή.
0: Εγώ είπα τη γνώμη μου.
2: Αρώτησες σε κανένας? Α? Θωρείς, ρε. Με ήρωαν εσύ το χωρκό μας, με ποιητή, με πολιτικόν. Μόνο για τη ζιβανία του Παναή περηφανευκούμαστε.
1: Συγγνώμη, ο κύριος Παναής?
2: Όχι, ο Αντωνής ο κοινοτάρχης του χωρκού. Να μεν ακούεις του γέρου, δε. Και η ζιβανία του Παναή είναι πρώτο πράγμα. Μα κάτσε. Κι αν είναι τον Παναή που θέλεις, εν ώρα του γέμου.
1: Ξέρετε, είμαι λίγο βιαστικός.
2: Καλό. Αν βιάζεσαι, προχωράς ολόησα και το σπίτι του εν το δεύτερο στα δεξιά μετά την εκκλησία.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Να πάει στο καλό, Τζε. Ακούεις με? Να κοπιάσεις την γιορτή της ζιβανίας του ορκού μας και θα μείνεις στο νου σου. Κόσμος, πατώσε, πατάς με. Έρχονται κανάλια, επίσημοι, βγάλω κι ομιλία.
3: Λουκία, εν τσι πες μου, μάνα μου, εν τα φάινε πεθύμισες να σου κάμω?
4: Τίποτε, μητέρα. Κάτσε ξεκουράστου και θα μαϊρέψω εγώ.
3: Γιατί η κόρη μου έκανε ένα σκόπο να μαϊρέψω ο της κόρης μου? Έχει τρεις ολόκληρες εβδομάδες να την δω.
4: Με τον ρυθμό που πάεις, ένα φύο και θα με δεις. Έχει που την ώρα που ήρθα πάεις έρχεσαι, ενησύχασες λεπτό.
3: Καλά, καλά, τελειώνω. Άτε, να πάω να δω που το φούρνο. Καμά σου ελιόπιτες να φάεις βραστές που σου αρέσκω.
4: Δεν το πιστεύω. Μητέρα, αφού εσύ έκοψα κουβέντα ότι ενάρτω, γιατί έπιασες να ζυμώσεις?
3: Άμα ναι τηλεφωνηθήκαμε και στερείς, κατάλαβα ότι ενάρτης. Εγώ μια κόρη έχω τσενόθωτη.
4: Αχ, ρε μητέρα, μια κόρη να έχει τσενόθηστη, αλλά τρώισε και το μαράζι που μείνει ελεύθερη. Πέτω και τούτο.
3: Μα Λουκία μου, εγώ κόρη μου ξέρεις ότι...
4: Ξέρω, ξέρω, αλλά και εσύ πρέπει να καταλάβεις ότι σ' αγαπώ. Και θέλω να σε θωρώ με να κουράζεσαι με να μαραζώνεις. Θέλω να είσαι αισιόδοξη και ούλα θα έρθουν στην ώρα τους.
3: Κόντεψεν η ώρα. Εσύ για να μου το λαλείς τούτο πάει να πει κάτι τρέχει, νόθωτο. Άτι, έλα κάτσε και άνοιξε μου την καρκιά σου.
4: Μητέρα, σήκουσε να κρούσουν οι αλλιώποι.
3: Ου, Παναία μου και σαντανώθηκα. Πού σα πάω και λαλούμε τα ύστερα καλό. Λουκία μου, Λουκία μου άνοιξε και προλαβαίνω. Αμάνα μου και μυρίσαν τα ψουμιά.
4: Βαρέθηκα μες στον το σπίτι. Θα με κάμουν να με ξαναπατήσω στο χόρκο. Είπα τους εμώ αρέσκει όποτε έρχομαι να μπαίνω φκένουν και να θέλουν ζιβανία.
1: Λουκία.
4: Χριστάκη.
5: Εν τούτον το ευχαριστώ σου, ρε Μαρκουλή. Αν δεν ήταν η ζιβανία του Παναή, μπορείς να μου πεις ποιος είναι να ξέρει το χορκό σου?
0: Ναι. Τώρα που το εμάθαν, να σου κάνουμε και έναν άγαλμα. Ο Παναής με μια μπότσα ζιβανία.
2: Περίπεζε. Αλλά δεν ήταν ο Παναής η ζιβανία του? Ήταν να μας δείξει καμιά φορά η τηλεόραση, α? Ήταν να κάνουμε τόκα με υπουργού και βουλευτές.
5: Αρώτα τον Μουχτάρη να σου πει πόσες επιστολές έπεμπε για έργα στο χορκό και καρτέρα γρόνια. Αλλά αν κουβαλούσαν μπαούρκα τη ζιβανία, ο Παναής προχωρούσαν και τα έργα.
2: Υπάρχουν στοιχεία και αποδείξεις, κύριε Μαρκουλή. Αλλά πού ξέρεις εσύ τους αγώνες και τις θυσίες μας?
0: Ναι, άμα είναι έτσι, να σου παραγγείλουμε και σέναν έναν άγαλμα. Δίπλα που τον Παναήν ο Αντώνης να βγάλει ομιλία.
5: Το λοιπόν, εξανάκουσα κουβέντα για τη ζιβανία μου, θα σου κινήσω αγωγή για δυσφήμιση. Να πιερώνεις, να πήξει ο νους σου.
0: Είναι εγώ που να σου κάνω αγωγή. Ότι τραβώ τώρα εμπού τη ζιβανία σου. Μάγιασαν η γλώσσα μου να σου λαλώ, ρε Παναή, βγάλε τις μαυρογέρι μες τις κάρες και βλάφτουν έμαθα τίποτε ο Παναής.

0: Ma più su ma hendun din technis. Mi ha zui netro e c'è bin nesto na doxa sto sujetorae pidia rostises e ftexa sui cares.
1: Poses fore sui pa, tim proti zivania, butresci puto casani, pianne ti gliatripsimo. Γιατί δηλητήριον έμαθα, τίποτε ο Παναής.
0: Ακού μουχτάρι απέτηση. Να μην πιάνω την πρώτη ζυβανία πως 26-27 γράδα και να πιάνουμε το πόρακο. Εν να μας μάθει τώρα ο Μαρκουλής να κάνουμε ζυβανία.
2: Εγώ ξέρω, έσου αρέσκει να μην την πίνεις και να σιωπάς. Γιατί πέτσο να πεις κυκλοφόρησε μια ναυαλιά επί εν η ζυβανία του Παναή.
0: Να γελαστεί να γίνει έτσι πράγμα και ο Μαρκουλής που να πάει.
2: Ναι, αλλά άμα πάει η ζυβανία του Παναή επί εν η γιορτή της ζυβανίας του χορκού και έτσι πράγμα εγώ εμπρόκειται να το επιτρέψω.
1: Έλα γε μου τώρα, να μας φάσουν επειδή είπα μια κουβέντα του Μιτσί.
0: Εξαιρέσαι τον και χτες τον Μιτσί, που ξέρεις αν δεν είναι του υγειονομίου, που ξέρεις αν δεν είναι του φόρου.
1: Ρε παιδιά, ο Χριστάκης ενδιαφέρεται να μάθει αν έχουμε εινοποιείο στο χορκό μας.
0: Εινοποιείο στο χορκό μας.
2: Παναή, για να σε γυρεύκει σίγουρα εν κανένας παιδοκίμασεν τη ζυβανία σου και θέλει να επενδύσει.
0: Επενδύσει. Απαναγιά μου, ρε χορκάνη, πού είναι ο λόγος.
3: Και τώρα θέλεις να πιστέψω πως ήρθες τυχαία στο χορκό και τυχαία σπίτι μου. Είδες είναι τα Μιτσής που είναι ο κόσμος.
4: Ναι Λουκία, πίστεψε με. Ήταν τυχερό μου να έρθω να σε δω, να γνωρίσω και τους δικούς σου.
3: Όχι, όχι, προτιμώ να με σέδουν. Εξάλλου ετώνησα σου πως θέλω να γνωριστούμε πρώτα καλύτερα.
4: Σίγουρα πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα. Γιατί οι δύο φορές που ευκήκαμε, αν ήμασταν μόνοι μας, θα μου ελάλε το χορκό σου πως η δική σου παράγουν ζυβανία. Θα σου ελάλουν πως είμαι είναι ο λόγος.
3: Είναι ο λόγος? Μα νόμιζα πως το κατάστημα που γνωριστήκαμε είναι δικό σου.
4: Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Αλλά εγώ θέλω να ακολουθήσω εκείνο που σπούδασα. Δουλεύω προσωρινά και τα Σαββατοκυριακά γυρίζω τα χορκά πέρκι εύρω δουλειά σε κανέναν τοπικό νοποιείο.
5: Όσο και πρόλαβα, δε αρπάξα λίγο και ο τρεις που ήταν μέσα στη γωνιά να λατρώνται. Μα ποιος είναι ο κύριος?
4: Χριστάκης.
5: Α, χάρηκα, Μυριάθη. Είσαι πολλά τυχερός, κύριε Χριστάκη μου. Τη ζυβανία σήμερα έχει την προσφορά ο Παναής. Με κάθε δυο παούρκα.
3: Μητέρα, είναι για να αγοράσει ζυβανία που ήρθε ο Χριστάκης.
5: Εντάξει, κόρη μου, πέτε τα καλό με την ησυχία σας να πάω και γιο στη δουλειά μου.
0: Τι θέλεις ρε γενέκα από τη ζωή μου πάλι, ξαπόλα με κεριάζω.
5: Παναή, να χαρείς, στάθου να μιλήσουμε και πολλά σοβαρόν το θέμα.
0: Για να με θωρείς να αρκούμε βουρυτός που τον καφένε πάει να πει, έμαθα το.
5: Επέ μου και εμένα, ήταν που μάθες, ποιος σου το είπε, να σπάσει η καρκιά μου που την αγωνία.
0: Για έρθει άνοιξε η τύχη μας, η άλλη μια φορά θα μας σώσει η ζυβανία του Παναή.
5: Ποια ζυμανία και μάχεσαι μου πάλι. Παναή, φέρ τον νου σου και για πρώτη φορά να ανοίξει η κόρη μας την πόρτα και κάθεται και συντυχάνει με έναν κοπέλι.
0: Αφόρα τη Μυριάθεν που πήγαινε ο νους της. Για μένα μπουρτεν το κοπέλι. Ενώ είναι ο λόγος και θέλει να επενδύσει στη ζυμανία μου.
5: Παναή, για την κόρη μας που ήρθε το κοπέλι. Είπε μου και μια κουβέντα προηγουμένως νόθω το.
0: Ούλοι λες, εγγι πονές, εγγι Μυριάθεν και που πονεί. Τώρα πιένες σας έκανα με ζε, φέρε μια μπότσα ζυβανία και μένε κατώνεσαι μες τις κουβέντες του Παναή.
4: Κοίταξε να δεις Λουκία, τα μπέλια, άμα τα περιποιηθείς συμφέρουν. Γιατί που τα σταφύλια καμίς κρασί, ζυβανία, ξίδι, σουσούκο, παλουζέ και οφτέρκα σταβίθκια. Συνάεις κλιματόφυλλα.
3: Πε ο Χριστάκης, για να συμφέρουν πρέπει να έχεις μεγάλες εκτάσεις και πολλά σέρκα να δουλεύουν. Αρώτα την καημένη τη μάνα μου που μάχεται μόνη της, 60 γρονό γυναίκα και φαίνεται 80.
4: Ένταλοις, είναι σχετικά άτομα να σας βοηθούν.
3: Και άτομα, τα παραπάνω αμπέλια είναι δικά μας. Συμφώνησε ο παπάς μου πριν χρόνια με τους χορκανούς για να τασάζει. Γιατί ήθελε να στρώσει μια δουλειά, να έχει να αποσκογιέται τώρα που πιέζει σύνταξη.
4: Δηλαδή, έχει επιχειρηματικό μυαλό ο παπάς σου. Είμαι σίγουρος πως άμα του συναφέρω ενοποιείο.
3: Όχι, Χριστάκη, να χαρείς. Και τη λεμονάδα σου, πήγαινε στο καλό και μεν τον κουρτίσεις.
0: Ω, καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος είναι ο λόγος.
4: Ναι, ο Χριστάκης.
0: Τι είναι ο λόγος άνθρωπος κύριε Χριστάκη μου, μια φορά που ήρθες έσαι μας, παράγγειλες λεμονάδα.
5: Λουκία μου, είναι πολλά όμορφον το κοπελίν, άρεσε μου, Παναία μου, Παναία μου, και θα πάνε όλα καλά, νόθωτο, νόθωτο.
3: Το ξέρα εγώ, μόλις το δούνε να μαρκέψω. Μητέρα, έναν τίποτε σίγουρον ακόμα. Απλώς είναι φίλος του άντρα της κουμέρας μου και ευκήκαμε δυο φορές ούλοι μαζί.
5: Να ξαναυκείτε, όχι να ξαναυκείτε. Αχ, τσελάλουν του παπά σου. Για την Λουκία μας που ήρθε το κοπελί, όχι τσίνος. Για να επενδύσεις στη ζυβανία του.
3: Ποια ζυβανία του? Μητέρα, ένα αντέχω άλλο. Μια φορά που ήρθε ο άνθρωπος σπίτι μας, να με κάνετε ρεζίλη.
0: Γιατί και πουλαλείς, κύριε Χριστάκη μου, εγύρευκα έναν επενδυτή. Γιατί έναν είναι ο οποίον είχα το πάντα μες στα μελλοντικά μου σχέδια.
4: Μα εγώ, κύριε Παναή μου, εν είμαι επενδυτής.
0: Εν είσαι επενδυτής, εκεί δεν που σε κάνω.
4: Είναι ο λόγος και γυρεύκω δουλειά σε κανένα ενοποιείο.
0: Δουλειά μου γυρεύκεις. Δεν θέλω να σε βοηθήσει, καλό μάνα μου. Άρε μου, ταρίνα που μου κατάφερες.
4: Φαίνεται έγινε και παρεξήγηση. Αλλά μια και γνωριστήκαμε, αν θέλεις έχω τις γνώσεις να σε βοηθήσω.
0: Σου έχεις τις γνώσεις να με βοηθήσεις, αλλά εγώ δεν έχω τα οικονομικά να σε πιερώνω. Έγραψε το μεροκάμα το βγάλω και εγώ, έρημος.
4: Έμπειρας, έθερο ριάλια. Έτω, αν κάποτε κάνεις εινοποιείο...
0: Άμα είναι έτσι, γύρευκα έναν εινολόγο σαν και σένα να συνεργαστούμε. Ξέρεις, το κρασί δεν το πετυχαίνω, κύριε Χριστάκη μου, αλλά η ζυβανία μου ένα αριστούργημα. Έλα, πιέ και πέ μου τη γνώμη σου.
4: Άντε, είπα μας.
0: Είπα πρώτη.
4: Οχ.
0: Πέ μου να δούμε. Πώς σου φάνηκε η ζυβανία του Παναή?
4: Καλή, αλλά...
0: Τέλεια. Έχει αλλά τούτη ζυβανία.
4: Το σαν να λίγο δυνατή.
0: Είναι η πρώτη, η δεύτερη αδυνατίζει. Έλα να σου γύρω άλλη μια και η ζυβανία να δροπινό ποτό. Πρέπει να κάνει.
4: Ναι, αλλά η γεύση της σαν να είναι λίγο όξινη.
0: Όξινη η ζυβανία μου? Εν καταλάβεις, κύριε Ινωνόη, τούτη είναι όπως το ρόστεμα.
4: Ναι, κύριε Παναή μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι που άλεσες τα σταφύλια εν ευκάλες τις κάρες.
0: Μα να μου έτον άλλο να με τις κάρες.
4: Οι κάρες πρέπει να ξέρεις ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της ζυβανίας.
0: Εντάξει καλό. Του χρόνου που να συνάξουμε τα σταφύλια, να σχεδοποιήσουμε να έρθεις να μας κάλεις τις κάρες μια-μια με τα σέρκα σου.
4: Μα σε τζαμέ ακόμα. Τώρα έχει ειδικές μηχανές που αλέθουν τα σταφύλια. Που τη μια βγαλούν τις ρόβες και που την άλλη τις κάρες.
0: Αλλονάκο να μας πεις πως τούτες οι μηχανές κάνουν και σουσούκ.
4: Με γελάς και έλα να σου δείξω ένα βίντεο από το κινητό μου.
0: Όχι, με να δω θέλω με να ακούσω. Αν ήρθες έσω μου να με μάθει να κάνω ζυβανία, παρέτα και ο Παναής ένα λασί τη συνταγή που το έμαθε ο παππούς του και ο τσίρις του.
4: Μα άφησε με να σε βοηθήσω να τελειοποιήσεις τη ζυβανία σου. Πρέπει να καταλάβεις πως η διαδικασία παρασκευής της ζυβανίας είναι ολόκληρη επιστήμη.
0: Εγώ ξέρω, είναι ολόκληρη ορτή. Εν που μου τσις πατιμούμε, εσύ να όταν οι συγγενείς δίπλα από την καζάνη, είναι ψήνα λουκάνικα, ελιές, καπηρούες, τραουδούσα και να δεις είναι τα κατάτροχον είσαι η ζυβανία.
4: Σύμφωνοι, αλλά δεν τηρηθούν οι σωστές διαδικασίες, η ζυβανία μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Μα τούτα που σας μαθαίνω όλα στα πανεπιστήμια. Εγώ πίνω μια ζωή και δεν πάθα τίποτε. Αλλά, εν και γελάς μου εμένα. Επέψες ο Μαρκουλής.
4: Με έπεψε κανένας. Και άφησε με να σου εξηγήσω με απλά λόγια λίγα πράγματα για να καταλάβεις. Η ζυβανία χωρίζεται σε τρία μέρη. Την κεφαλή, την καρκιά και την ουρά.
0: Τα καιρούς εφτάσαμε, έβαλαν και τη ζυβανία νούρο.
4: Η πρώτη που τρέχει που το καζάνι είναι επικίνδυνη. Γιατί έχει εθανόλη που βλάφτει.
0: Τώρα ρε Μαρκουλή, και είμαι καλός γυαλό σου.
4: Να γεμώνεις μια μπότσα και να την αφήνεις για τρίψιμο. Ύστερα να πιάνεις την καρκιά και άμα να δυνατήσουν οι βαθμοί να σταματάς. Γιατί τζίνι που μηνίσκει είναι η ουρά. Ο πόρακος που έμπινεται.
0: Και να πεις του νου σου, κύριε Ινολόγε, φκάρ την πρώτη, φκάρ την τελευταία. Ήταν ζυβανία να μείνει.
4: Η καλή. Έλα να σου δώσω και ένα φυλάδιο να θκευάσεις για να μάθεις.
0: Ένα παππού να σου δείξω αμπέλια σου. Με να θκευάσω θέλω, με να μάθω. Χατ. Να πάει στο καλό και χάρηκα για την γνωριμία.
1: Για να δαμέ η μοτόρα του, πάει να πει κάτσα στο σία σου μία σου.
2: Διαπραγματεύονται, Μαρκουλή. Ο λαλό σου ο Παναής θα βρεθεί με ενοποιόν και θα κάνει αξία το χωρκό μας. Θα έρχονται τουρίστες, θα μας γράφουν οι εφημερίδες, θα κάνουμε δηλώσεις.
1: Κάμνε Παναήρκα με το νου σου πως ενάρτη πλάσμα να επενδύσεις τα ξεράμπελα του χορκού μας.
2: Σήμερα αν έβρεις επενδυτή αξιοποιάσου και τις πέτρες Μαρκουλή.
1: Αν είναι για τις πέτρες να μπούμε και εμείς με το χίκαλο.
2: Τον Παναή έτσι σαν δεν τον υπολογίζεις επειδή έκοψε ο νους του εσάστηκε που τη ζυβανία.
1: Εμπούσι φτωχούς οξά. Λαλούς σου να πίνουμε χορκάτι και ζυβανία να κάνουμε οικονομία.
2: Εγώ πάλι δεν μπορώ να περιμένω δαμε να πάω να βοηθήσω στη διαπραγμάτευση.
1: Επόμενε μου χτάρι και τον είναι ο λόγο που έρχεται.
3: Δεν αντέχω άλλο μες στον το σπίτι. Έκαμετε με ρεζίλη.
5: Εγκαλά έτσι Παναή. Αρέσεις σου. Μια ζωή με εκείν το πείσμα σου. Έταχα ήρκα μας.
0: Να φταίξω εγώ επειδή διαφώνησα με τον Ινολόγο. Ακού μου και να φταίσω μου και να οποία η ζυβανία μου.
5: Εφάσε. Τέλειωνε. Πήγαινε φτάστον και ζήτα του συγγνώμη.
0: Εν πάω πού πότε. Εγώ ξέρω επίες σε ένα ξένο σπίτι έτσι του ζυβανία. Και τι ρε κουμπάρε ρε σιώπα τα ευλοημένα.
3: Ευαρέθηκα και τις ζυβανίες σας και τα μπέγια σας. Εν να φύω και θα ξαναπατήσω στο χορκό.
5: Παναή, εσύ Κωστής παρετώ σου τα ούλα και πάω στην κόρη μου. Διαφορετικά θα κάθομαι που κάτω από την κλιματαρκά να πνάζω.
3: Μπορείτε να μου πείτε με ίντα μούτρα θα ξαναδώ τον άνθρωπο. Ίντα εντύπωση είναι σχημάτισε για μένα.
0: Μα τώρα επειδή έτυχε να τον ξέρεις πρέπει να πάω εγώ να φανεί πως έχει δίκιο. Πού είναι οι αρχές μου, τα πιστεύω μου για τη ζυβανία μου.
5: Να πω για τη ζυβανία σου τώρα, μα πέ μου, καταλάβεις πως το κοπέλι είναι γνωστό της κόρης μας, αλλά μπορεί να γίνει και γαμπρός μας, όχι σαν καταλάβεις.
0: Γαμπρός μας. Είδες κυρία Μυριάθη που σου λάλλουν πως η ζυβανία μου είναι να σταθεί αφορμή να χαρτώσουμε την κόρη μας.
2: Παναή, Παναή, έσω.
1: Έλα έξω ρε Παναή, ξέρω και έφαλε, και είμαι καλός για λόγου σου.
5: Μα ποιοι φωνάζουν. Ενώ Μαρκουλής με τον Μουχτάρι και το Χριστάκι.
3: Το Χριστάκι.
1: Αχ ρε Παναή, και έμεινες με τον νου σου. Πας στη ζυβανία και θωρείς γύρω σου. Εν καταλάβεις τίποτε πιο.
3: Χριστάκι.
6: Λουκία ξέρεις εγώ ευρεθήκαμε στον καφενέ. Ήθελα κάπου να πω τον πόνο μου και επιμένα να με φέρουν με το ζόρι.
5: Μα κύριε Λέισο να μείνετε στην πόρτα. Ελάτε έσω κοπιάστε. Κοπιάστε κάτσετε. Κάτσετε.
2: Ευχαριστούμε. Λοιπόν Παναή, η κουβέντα με το εινοποιείον πρέπει να ξαναγίνει γιατί εκτός που το καλό του χορκού μας υπάρχει κι άλλος λόγος. Λοιπόν, εγώ ήρθα να βοηθήσω στη διαπραγμάτευση.
0: Εν έχει άλλη διαπραγμάτευση μουχτάρι. Κύριε Χριστάκη μου συγγνώμη αλλά ένιξα να συζητώ μαζί σου για ζυβανία.
3: Μαμά,
5: Παναή.
0: Εγώ ξέρω διαφωνήσαμε για τη ζυβανία τέλειωσε. Τώρα, αν θέλεις την κόρη μου και θέλεις και εκείνη, κάτσε να τα συμφωνήσουμε.
2: Μπράβο ρε Παναή, μπράβο.
7: Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς του Βασίλη Κωνσταντίνου «Η ζυβανία του Παναή», που πήρε μέρος στο διαγωνισμό κυπριώτικου σκέτς 2018 που διοργάνωσε το ΡΙΚ. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Σοφοκλής Κασκαούνιας, Ζωή Κυπριανού, Γιώργος Αντωνίου, Νεοπτόλεμος Νεοπτολέμου, Ξένιος Ξενοφόντος, Μαρία Σάβα, ηχοληψία Δημήτρη Σημαίου, ραδιοσκηνοθεσία Νάτια Χαραλάμπους.

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς. Θα ακούσουμε σήμερα το κυπριώτικο σκέτς της Έγλης Αργυρού «Όταν η καρδιά ξανακτυπά», που υποβλήθηκε στον διαγωνισμό συγγραφής κυπριώτικου σκέτς, το οποίο οργάνωσε το ΡΙΚ το 2009.

0: Γιάννη, τραούθια, κόρη μου, και δεν ξαναπάει να λες είτε το ρέσι. Εσύ να χτυκαν όλοι οι κουμπάροι, οι κουμέρες και οι φιολάριες. Είναι έτοιμοι να αρκέψουν και εσύ πρώτο κουμέρα λείπεις.
1: Μαλά, μαλά, μην είπεις μες στην κάμαρη. Κλείς τα μάτια σου και να τα ανοίξεις άμα σου πω.
0: Καλά, ρε, κλείσα τα. Α, να δούμε είναι τα απόκοψε νου σου, πάλε.
1: Ανοίξε τα.
0: Α, Παναία μου, Παναία μου, είναι τα όμορφα που στάνει. Μα δεν είναι τα σχέδιο, είναι τα χρώμα. Ω, αποκλείεται έναν Κυπριακό. Μα πώς δεν τα χωράσες, κόρη.
1: Έμπω ένα μαγαζί στη Λευκοσία. Φέρνει μόνο Ιταλικά. Που την ώρα που το είδα, επέλανα.
0: Είναι η αλήθεια. Και όμορφο φουστάνι δεν είδα. Κι έτσι πώς εκτενίζεις, κόρη μου, τα μαλλιά σου, Παναγία μου, πάει σου πολλά. Είναι να καψεις καρκές αύριο.
1: Μια καρκιά μόνο θέλω να καψω, μανά. Τες πολλές είναι μόνο να τις κάνω.
0: Έγιο, ξέρω ποιον έβαλε στα μάτι. Ελεβέντης πράγματι ο πρωτοκούμπαρος. Αρέσκει στο τσετσίνο από ό,τι καταλάβω που το δίνει του που σε θωρεί δηλαδή. Να είσαι πιο όμορφη και από την νύφη. Θα ξέρει ο γαμπρός και να διαλέξει το
1: όχι μανά, το νυφικό της ειρήνης εν τέλειον. Έφεραν το από τη Γαλλία. Επιέρωσαν πολλά μα αξίζει τα. Τα μισά επιέρωσαν της τα ο πεθερός της. Αγαπούν την πολλά μανά. Και ο Μιχάλης λατρεύκει την. Αφού να φανταστείς επίσης σήμερα στην Πάφο για να πιάσει άδεια από το στρατό και κάθε 15 λεπτά πιάνει την τηλέφωνο για να μην έχει την έννοια.
0: Ο Θεός να τους έχει καλά, κόρη μου, και τούτου και όλον τον κόσμο.
2: Πού είσαστε ρε, Ενέτζες. Μα ακόμα να πάτε να δείτε που αλέθουν του ρέσι. Ήταν ένα σωρό τουρίστες και γυρίζουν ταινίες. Αρέσκει τους πολλά ο Κυπριακός ο γάμος. Οχο, μα ποια είναι τούτη ανέραδα που θωρώ. Είναι η κόρη μου. Έρεξε και τη μάνα σου στις ομορφιές. Είμαι σίγουρος πως πιο όμορφη κοπελούαν έθαση στο γάμον αύριο.
0: Άτε, άτε, κανείς απόματα. Θέλεις να μας πεις ότι πήρε και από λόγου σου τώρα. Χριστός και Παναγία μου, καλό χαπάρι.
1: Μα να που παθες μάνα σου σταυροκοπιέσαι. Και γιατί είπες καλό χαπάρι.
0: Τίποτε, σκόρη μου, τίποτε. Το που τον καιρό που μου μίτσα. Η Μακαρίτη στα ημάνα μου, άμα να ακούει εγκλάμα του κουκουφιά μου, έτσι ελάλε. Έμεινε μου και εμένα συνήθιο. Άτε, άτε, μην τα βάλεις υπόψη σου εσύ. Πιένετε εσείς και εγώ να μείνω να καπνίσω λίνε ελιά και έρχομαι τα πισώ σας. Πέρκει πάει πάει σαν κακό.
2: Άτε, κόρη μου, πάμε.
1: Ένα λεπτό να πιω τη τσάνα μου, παπά, και έρχομαι.
0: Έλα, πέ μου, κόρη μου. Mm. Δεν λέω σε πιένω, Μιχάλη, στην Πάφο.
1: Με τη μου τώρα, μανά, με ένα φίλο του. Έλα, λένε του η Ειρήνη να πιάσει το αυτοκίνητο, μα γι' να σε προτιμήσει τη μου τώρα.
0: Ο Θεός να τους βλέπει και να τους σέπει, κόρη μου. Ακούεις κάθε μέρα να μου γίνεσκεται. Όσον και να προσέχεις, έρχεται ο άλλος και διά πάνω σου.
1: Παπά, είμαι έτοιμη. Πάμε.
0: Ελάτε, ελάτε, καπνιστείτε πριν πάτε.
2: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε.
1: Μα, σαν να φέρνετε λίγο παράξενα η μάνα μου σήμερα.
2: Έτσι είναι η μάνα σου, κορί μου. Να μεν της μπει μια ιδέα. Αφού να φανταστείς την ημέρα που χαρτοδίκαμε και κατσάμε να φάμε, κατά λάθος, εσωνώστηκε το άλλας. Άρκεψε η μάνα σου. Παναγία μου και να γίνει καυκάς. Ελάλλον της, έτσι θα γίνει καυκά ρε γενέκα. Όχι να γίνει καυκάτσι. Ρε θα γίνει καυκάς. Ελάλλον της, ώσπου στο τέλος, εγίνηκε καυκάς και ησύχασε.

0: Buone scalette!
1: Bella madonna, che siete?
2: Non
1: lo so, risiete che sta di casa il pida.
3: È caristo.
0: Ma pure non è vero, sei te una coma.
1: Μόλις μας τηλεφώνησε τώρα, il mio ex που τη λέμε σου, είπε μας να ξεκινήσουμε και το πολύ σε 10 λεπτά να δάμε.
4: Έλα, πέ μου, ελπίδα μου, εδοκιμάσεις το φουστάνι. Πώς σε φάνει τους δικούς σου?
3: Ου, ενθουσιαστήκα. Είπα τους και για τον υφικό σου και για την φορέσαν του γαμπρού.
5: Ναι, εμπρός. Εμπρός. Ποιος μιλά? Η αστυνομία. Σταματάει τα αυτιολιά να ακούσουμε. Έλατε, πέτε μου ξανά ήταν που γίνηκε. Δυστύχημα. Και γιατί με παίρνετε εμένα? Ποιοι εκτυπήσαν?
4: Παναγία μου, είναι ο Μιχάλης μου. Ποιος εκτύπησε πατέρα?
5: Και πού τους έχουν τώρα? Στο νοσοκομείο? Σοβαρά? Ερχόμαστε τώρα. Σταματάει τα φιολιά και τα λαούτα. Ο Μιχάλης έπαθε δυστύχημα. Έκοψε του το δρόμο ένα φορτηγό.
4: Τα Παναγία μου, μην τα μου
3: θα αρκούμε έναν πολλά σχήμα τα νέα. Το κλάμα του κουκουφιάω.
0: Ήταν που μουρμούρας γυναίκα.
3: Τίποτες. Το μόνο μου που συντυχάνω. Πιένετε στο νοσοκομείο να δείτε τι ήταν που γίνηκε. Και εγώ είναι να μείνω στο σπίτι. Τηλεφωνάτε μου ό,τι και να είναι.

0: Έλα, Ειρήνη, να κάτσουμε δάμε παράμερα και να παραγγείλουμε ένα ποτό.
1: Εν νιώθω καθόλου καλά που ήρθαμε στο καφέ. Είπαμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο, αλλά όχι να κατεβούμε. Νομίζω ο Μιχάλης θωρεί με παράπονο μου και πάνω που βρίσκεται. Έκαναμε τόσους όρκους πως να είμαστε πάντα μαζί. Και εγώ πριν να κλείσει ακόμα ο χρόνος κάθομαι στον ίδιο τόπο, στο ίδιο τραπεζάκι μαζί σου. Ποιος είναι ο σκοπός μου?
0: Και ποιος σου είπε ότι ένισε πιστή στους όρκους σου? Απλά η μοίρα άλλα προγραμμάτιζε. Είμαι σίγουρη ότι αν ο Μιχάλης βλέπει σε έναν πολλά χαρούμενος πευκήκες λίγο έξω και σταμάτα να κλαίει συνέχεια και θωρεί μας ο κόσμος.
1: Πάμε να φύγουμε, ελπίδα.
0: Περίμενε και τούτοι δυο που μπαίνουν στο καφέ κοντά μας πέρκονται.
1: Ουι, πάμε να φύγουμε, λάλο σου.
2: Γεια σας, κοριτσιά.
3: Γεια σας και από μένα.
2: Ο φίλος μου ο Νικόλας.
0: Χαίρο πολύ.
3: Και εγώ το ίδιο.
2: Μπορείτε να μας δώσετε μια πληροφορία?
0: Ευχαρίστω, αν μπορούμε. Καθίστε.
2: Ευχαριστούμε. Είμαστε από Ελλάδα και ζητούμε μια διεύθυνση. Μας είπαν ότι είναι κάπου εδώ κοντά, αλλά δεν ξέρουμε πού ακριβώς. Νομίζω τα έχουμε μπερδέψει.
0: Α, για να δω. Α, κατάλαβα. Ξέρω που είναι. Ένα τετράγωνο πιο κάτω είναι αυτή η οδός. Εν το σπίτι του πρώην πεθερού σου. Αν δεν βιάζεστε, να τελειώσουμε το ποτό μας και να μας ακολουθήσετε με το αυτοκίνητο. Θα πάω πρώτα την Ειρήνη σπίτι της και μετά να συνεχίσουμε εμείς. Είναι στο δρόμο μου.
2: Ευχαριστούμε. Θα παραγγείλουμε κι εμείς τα ποτά σας από μένα.
0: Ευχαριστούμε. Μπορώ να κάνω μια διάκριτη ερώτηση?
2: Παρακαλώ.
0: Από ό,τι ξέρω, οι άνθρωποι που ζητάτε δεν έχουν καμία σχέση με ανθρώπους από το εξωτερικό. Και προπάντων, μετά που σκοτώθηκε ο γιος τους, πάει ένας χρόνος τώρα, και κλειστήκαν στο σπίτι τους.
2: Είναι μια απίστευτη ιστορία και όμως αληθινή. Ενώ εγώ σπούδαζα στη Γερμανία ιατρική, μου παρουσιάστηκε ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Για να μπορέσω να σωθώ, μόνο με μεταμόσχευση καρδιάς θα γινόταν κατορθωτό. Η καρδιά αυτή ήρθε από την Κύπρο το περασμένο καλοκαίρι από ένα νεαρό που σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα.
0: Ειρήνη, είσαι καλά? Έχασες το χρώμα σου, Παναγία.
1: Ναι, είμαι καλά. Συνεχίστε, κύριε.
2: Ήρθα να δω τους γονείς του. Θέλω να τους εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου.
0: Αφήστε το πάνω μου. Να πάρω την Ειρήνη σπίτι της και να πάμε μαζί στο σπίτι του κύριου Ανδρέα. Πάμε. Ειρήνη, πώς μου το χέρι σου και φάνω δυνατή. Κυρία Αθηνά μου, τι κάνεις?
4: Ελπίδα μου, καλώς όρισες, μάνα μου. Πόσο καιρό έχει να σε δούμε, εχαθήκετε. Ξεχάσετε μας όλοι. Η Ειρήνη μας είναι πάλι σε το πόδι της που την ημέρα που μας είστε το μεγάλο κακό.
0: Καταχνώνεις την κυρία Αθηνά μου. Που ποτέ σε εμπιένει. Εν ούλη μέρα κλειωμένη έσω της και κλαίει. Εμείνε η μισή.
5: Δεν την καταγνώνουμε, μάνα μου. Μα άμα σμίξουμε τον πόνο μας, μπορεί να το ξεπεράσουμε πιο εύκολα. Η Ειρήνη είναι παιδί δικό μας. Αγαπούσαμε την και αγαπούμε την πάλι το ίδιο. Θέλουμε να τη δούμε έστω για λίγο.
0: Να προσπαθήσω να την πείσω να έρθουμε μαζί. Μα έθελα να σας πω κάτι. Τώρα που έρχομουν, είδα δυο νεαρούς να στέκουν πόξο από το καντζέλι σας και να θωρούν μέσα σαν να γυρεύκαν κάτι. Φαίνονται ξένοι.
5: Τώρα να σκοπήσω να δω. Αέτους, είναι τσαμέ ακόμα. Τώρα να τους φωνάξω να δούμε. Θέλετε τίποτε, παιδιά μου?
2: Γεια σας.
5: Γεια.
2: Ψάχνουμε το σπίτι του κυρίου Ανδρέα Αναστασίου.
5: Ναι, τούτον είναι. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Η αφεντιά σας?
3: Εγώ είμαι ο Νικόλας. Εσάς θέλουμε.
5: Κοπιάστε μέσα. Μην στέκεστε έξω.
3: Ευχαριστούμε.
5: Κάτσετε. Έρχεστε από μακριά, θωρώ. Να σας χαιράσουμε κάτι. Αθηνά, έλα δεις τι θα πάρουν τα παιδιά.
4: Ναι. Γεια σας. Καλωσορίσετε στο σπίτι μας. Τι θα πείτε? Εκτός που καφέ, έχουμε και γλυκά του κουταλιού.
2: Ένα καφέ αν είναι εύκολο.
5: Φέρε διάφορα γυναίκα να πάρουν ό,τι θέλουν μια φορά που ήρθε ένα σώμα στα πλάσματα. Μα πού είναι η σοφιά μας?
4: Μέσα στην κουζίνα. Κάνουν παρέα με την Ελπίδα. Αντρέπεται να βγει έξω.
5: Τι τα πάει να πει αντρέπεται? Με η πρώτη, με η τελευταία που κάθεται πα στην αναπηρική καρέκλα. Πέτει να έρθει να γνωρίσει του ξένου μα.
4: Να τη πω.
5: Ήταν μια χαρά. Και που την ημέρα που σκοτώθηκε ο αρφός της, επήρε τα πίσω. Έλαρε μας την αρκίνα ότι την επονούσα λίγο τα πόθια της. Εμείς, μας τον πόνο μας, δεν εθκιούσαμε σημασία, ώσπου εγκατέλεξε σιγά σιγά στο καροτσάκι. Εγυρίσαμε όλους τους γιατρούς. Κανένας δεν βρίσκει την ταμπόση. Λαλούν μας ψυχολογικό. Μα τα ψυχολογικά, Γιάννη σκουγέ μου. Δεν ξέρουμε κι εμείς τι να κάνουμε. Αέτη, που την έφκαναν έξω στη βεράντα η Ελπίδα.
6: Α, δεν ήξερα ότι έχετε ένα τόσο υπέροχο πλάσμα. Είναι πανέμορφη η κόρη σας.
5: Και πού να την έβλεπες πριν? Ήταν το καμάρι της γειτονιάς.
6: Με συγχωρείτε, θα βγω έξω να κάνω ένα τηλέφωνο.
5: Ελευθερία μου.

0: Οι καφέδες και τα γλυκά σας.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Αθηνά.
0: Παρακαλώ. Και που λαλείτε, είχα δυο παιδιά αγγέλους σπίτι μου. Και στο παρουσιαστικό και στη ψυχή. Ο γιος μου ετοιμάζεται να παντρευτεί και σκοτώθηκε την παραμονή του γάμου του. Ένα αξιώθηκα να φιλήσω τα στεφανά του. Ο Θεός, δοξάζω το όνομα του, είχε άλλα σχέδια.
2: Εντάξει, γυναίκα, όσο και να κλάψουμε, έτσι αρκέται πίσω. Εγίνει και που γίνηκε. Να με στενοχωρούμε και τα πλάσματα.
1: Κύριε Ανδρέα, κυρία Αθηνά, έχω να σας αποκαλύψω κάτι πολύ σημαντικό και σας παρακαλώ να φανείτε ψύχρεμοι.
2: Έλα, λέγε μου, τι θέλεις να μας πεις?
1: Εδώ και ένα χρόνο προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί σας, αλλά εσείς μου το αρνείστε.
2: Εμείς, γε μου, ποτέ μας συναντηθήκαμε κανενού να συναντηθεί μαζί μας. Κάποιο λάθος κάνετε.
1: Ακούστε, κύριε Ανδρέα, εγώ πριν ένα χρόνο ήμουν ετοιμοθάνατος σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα.
0: Κάκο σου, γε μου, εσείς ολόκληρη ζωή μπροστά σου.
1: Κι όμως, κύριε Αθηνά, η καρδιά μου δεν είχε άλλες αντοχές. Μόνο με μεταμόσχευση θα γινόμουν καλά. Η καρδιά αυτή που περίμενα ήρθε από την Κύπρο. Από ένα νεαρό παιδί της ηλικίας μου που δυστυχώς σκοτώθηκε σε δυστύχημα.
2: Δεν μου πεις, γε μου.
0: Θέλεις να πεις πως η καρδιά του γιού μου εσωντανή και χτυπά μέσα σου?
2: Αθηνά μου,
3: κύριε Αθηνά, κύριε Ανδρέα, τι έγινε και?
1: Κύριε Αθηνά, λίγο νερό σας παρακαλώ. Μην ανησυχείτε, μια απλή λιποθυμία είναι. Είστε εντάξει τώρα, κύριε Αθηνά?
0: Ναι, και μου είμαι καλύτερα. Συγγνώμη που σας αναστάτωσα. Έλα, Λεβέντη μου, κοντά μου να σε δω καλύτερα. Θέλω να σε χαϊδέψω, να σε φιλήσω. Θέλω να ακούσω την καρδιά του γιού μου να χτύπα. Θέλω να ζήσω λίγο μπα στο στήθος σου.
2: Για να κάνω, δεν μου δουν τα πράγματα.
1: Άσε την, κυρία Ανδρέα. Άσε την να χαϊδέψει το παιδί της. Κι εγώ παιδί της είμαι. Είστε οι δεύτεροι μου γονείς. Οι πρώτοι με γέννησαν, εσείς με σώσατε. Άνθρωποι σαν και εσάς λίγοι βρίσκονται στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ και θα σας ευγνωμονώ σε όλη μου τη ζωή.
0: Τες ευχές μου να έχεις, γε μου. Άξιζες να ζήσεις. Ξέρω ότι ο γιος μου ζει τώρα και να έρχεται να μας θωρεί. Αντρέα μου, είναι μοιάζει του Μιχάλη μας ο Ερωτόκριτος. Το γέλιο του, η ευγένεια του, η καλοσύνη του, η κορμοστασιά του.
2: Όλοι οι νέοι του κόσμου μοιάζουν, Αθηνά μου. Έχουν την ομορφιά, την αισιοδοξία, την δροσιά και το κέφι για ζωή.
1: Τώρα έχω και κάτι άλλο να σας πω, έτσι. Πολύ πιο ευχάριστο, πιστεύω.
2: Επίμαστε και μου, ποιο είναι το ευχάριστο?
1: Το τηλεφώνημα που έκανα προηγουμένως ήταν στον πατέρα μου που είναι καθηγητής νευρολογίας σε ένα πανεπιστήμιο στη Φραγκφούρτη. Του ανέφερα την περίπτωση της κόρης σας, της Σοφίας, και μου είπε να τη μεταφέρουμε αμέσως στη Γερμανία. Πιστεύει ότι υπάρχει θεραπεία. Όλα τα έξοδα της διαμονής, διατροφής και θεραπείας τα αναλαμβάνει ο ίδιος. Αλλά δεν πρέπει να καθυστερήσουμε ούτε μέρα.
2: Να την πάρουμε, γε μου, καλό. Και στην άκρη του κόσμου αχρειαστεί. Μα τα έξοδα δεν έχουμε τα αναλάβει ο πατέρας σου.
1: Ούτε συζήτηση. Ο πατέρας μου το ξεκαθάρισε. Ξέρετε, είναι κριτικός και ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Άλλωστε, έχει παλιούς δεσμούς με την Κύπρο. Υπηρέτησε στην Ελδίκ λίγο πριν την εισβολή.
2: Καλά, γε μου, όπως νομίζετε.
3: Θαυμάσια. Ενώ τηλεφωνήσω της Ειρήνης να σας βγάλει τα εισιτήρια σου, φεύγετε μεθαύριο.
1: Η Ειρήνη είναι η κοπέλα που ήσασταν μαζί στο καφέ. Τι σχέση έχουν?
3: Ήταν η αραβωνιαστική του Μιχάλη.
1: Θεέ μου. Πώς τα φέρνει αλήθεια η μοίρα.

0: Ειρήνη μου, ήρθα όσο πιο γλυόρα μπορούσα. Κατάλαβα από το τηλεφώνημα σου ότι κάτι σοβαρό νοήσεις να μου πεις. Γύρισε να σε δω. Σαν να και διακρίνω μια αλλαγή πάνω σου. Περιποιήθηκες στον εαυτό σου, η διάθεσή σου άλλαξε, συμβαίνει κάτι?
1: Άκου να δεις, Ελπίδα. Έχει λίγο καιρό που φκένουμε με τον ερωτό Κρήτο. Στην αρχή δεν μπορούσα να το δεχτώ, μα σιγά σιγά έγινε μου απαραίτητος. Δεν μπορώ να το χάσω. Νομίζω είμαι ερωτευμένη μαζί του. Και εκείνος έτσι μου λάλει. Λαλείς να ντουζω στο γραφτό μου?
0: Θα σε φιλήσω, Ειρήνη μου. Έδωσες μου τη μεγαλύτερη χαρά.
1: Όμως σκέφτομαι πώς θα το δεχτούν οι δικοί του Μιχάλη. Αντρέπουμε να το μάθουν.
0: Να μην αντρέπεσαι καθόλου. Ήδη εμμιλημένοι που τον ερωτόκριτον. Ενθουσιαστήκαν και δώκαν του την ευκίνη τους.
1: Και εσύ που τα ξέρεις του ταούλα?
0: Αν δεν τα ήξερα είναι τέλος πρώτη κουμέρα να ήμουν. Α, σήμερα προπάντων που έρχεται η Σοφία με τον Νικόλα. Ξέρεις, έγινε και εν τέλεια καλά η Σοφία. Και περπατά εξαιτίας του πατέρα του ερωτόκριτου και του Νικόλα φυσικά. Που ένεφιε λεπτό από το πλευρό της. Τσίνος την εβοήθησε να κάνει τα πρώτα της βήματα. Με την αγάπη του και την ενθάρρυνση που της εδίαν. Όπως είπαν οι γιατροί, το πρόβλημα της ήταν παραπάνω ψυχολογικό. Σίγουρα να έχουμε δυο γάμους μαζί. Όλα βρίσκουν τον δρόμο τους σιγά σιγά. Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Άτε, άτε. Πάμε στο σπίτι του πεθερού σου να περιμένουμε τη Σοφία με τον Νικόλα. Επειδή να τους φέρουμε το αεροδρόμιο, όπου να σε φτάσα.
1: Πάμε, άτε.

0: γύρταση. Ροδόκριτος στην πόρτα του καρτερά μας.
1: Μια στιγμή θωρώ καλά. Είναι η μάμα μου και ο παπάς μου τούτοι που είναι δίπλα από τον Ερωτόκριτο. Πού ευρεθήκαν δάμε?
0: Ειδοποίησαν τους ο πεθερός σου και ο Ερωτόκριτος για να τα τελειώσετε. Και τη Δευτέρα φεύγετε μαζί για τη Γερμανία να συνεχίσει τις σπουδές του. Οι γονείς του ένα μπορούσαν να έρθουν εξαιτίας της δουλειάς τους. Να έρθουν όμως σίγουρα στο γάμο.
1: Θεέ μου, σαν το παραμύθι, σαν το όνειρο. Δεν θέλω να ξυπνήσω.
0: Άτε, άτε, πήγαινε στο χαρτωμένο σου και να ζήσετε.
2: Να ζήσετε.
3: Έλα, Ειρήνη μου, να σου περάσω το δαχτυλίδι των αραβώνων μας. Είσαι ευτυχισμένη?
1: Πάρα πολλά.
4: Όλες οι χαρές του κόσμου ήρθαν σήμερα σπίτι μας. Αξιώθηκα να δω τη μονάκριβη μου κόρη, τη Σοφία μου, να ξαναπαρπατά και να έχει δίπλα της έναν τέλειο παιδί, τον Νικόλα. Θεέ μου, έδωσες μας πολύ πόνο, μα και πολύ χαρά. Δυο αραβώνες την ίδια ημέρα. Νομίζω ότι θα το αντέξω.
5: Έλα, Αντρέα μου, θα είστε συγκίνησης. Σήμερα μέρα χαράς, ο ελίπης και στενοχωρίας. Να ζήσετε, παιδιά μου, και να ευτυχίσετε. Σίγουρα, η ψυχή του Μιχάλη μου ένα ησυχάσει τώρα. Δοξάζω σε Θεέ μου και προσκυνώ σε. Διάστημα σερκά, μα διάσκε την παριορκά.

τη φταρά ουασάν να φυτμίμ τα προγραμμή χώνης πράβλα χατε κοσ πράκτη σαντάρνα γιμ Μπερναρδέρφιμ κιν μαρόν ο πάτρο καπέρα με κάλε φιν σαλμούρκομ ο να τούκο μιλέει λι τάιεπ. You have been listening to Motis program on 5 EBI number 1 station. As a semia, nishti in fakkarkom li dan il program ta' narta sibt jiġi repetut kun narta tnejn fis-sitta ta' filgħaxija. 5 EBI is celebrating 50 years of multicultural radio u biex nagħlqu għandna diska sal-Lawrence il-patruntana ta' Benny u Tonja.